Όταν φιλήσω την κατάρα, όταν οι φίλοι μου μ' αφήσουν, όταν ξεμείνω από τσιγάρα, όταν οι τύχοι μου με κλείσουν, όταν τα ρούχα μου βαρύνουν και δεν μπορώ να κοιμηθώ, όταν τελειώσω τον καφέ μου, θα είναι ανάγκη να σε δω.

Δεν λέω μαλακίες, μου έχεις λείψει. Αυτό το κρεβάτι με έχει βυθίσει. Και δεν ρωτάω τι ώρα θα κοιμηθώ, γιατί ξέρω πως εδώ και μήνες δεν έχω ξυπνήσει. Πίνω καφέ στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο μαγαζί. Μετά θα φάω το ίδιο φαΐ, μετά κοιμάμαι πάλι. Μετά ξυπνώ, μα πριν να σηκωθώ, κοιτάζω το κενό σε ένα σεντόνι που ζητά.

Όταν φιλήσω την κατάρα, όταν οι φίλοι μου μ' αφήσουν, όταν ξεμείνω από τσιγάρα, όταν οι τύχοι μου με κλείσουν, όταν τα ρούχα μου βαρύνουν και δεν μπορώ να κοιμηθώ, όταν τελειώσω τον καφέ μου, θα είναι ανάγκη να σε δω.

παρελθόν που έφυγε σαν σφαίρα. Πήρε μαζί στου αράχνε δράκου φαντάσματα. Μαύρα μάγια, ελπίζω να μην πέτυχε κανένα. Έχω ένα σκύλο που με ξυπνά κάθε χάραμα. Μου πενθυμίζει να ξυπνώ νωρίς για μένα. Μια βόλτα να σκαφές ψηλά στον ήμιτο περπάτημα. Να κάνω δικό μου ότι μου χωράει μέσα στα χέρια. Έχω ένα

λήψεις. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερή. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει άλλη για να καταλάβεις το χαμόγελο τι πάει να πει. Μια λέξη, μια εικόνα που προκύπτει μαγική. Μιλές πολλά έχουμε.

ευθύνη. Έχω συμφιλειωθεί με σκέψεις μαύρες και όποια πόρτα δεν ανοίγει. Αν ήταν όλα εύκολα και σίγουρα, θα ήταν πυροτεχνήματα. Η λάμψη εδώ δεν σβήνει. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερή. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει.

0: ερχόμαστε. Σε ένα μη τόπο. Πιχρώμα. Έχει γίνει μια ολυμπιακή καταστροφή. Και έχουν επιβιώσει μόνο το παρελθόν και το μέλλον. Με την μορφή προσώπων που δεν ξέρω ποιοι είναι.
1: Ανεβαίνει.

0: στα μαύρα ουδή.
1: Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί. Περιμένοντας το πίτι σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα. Με πιο πολλοί μου φίλοι λένε
2: δεν μας κάνει τίποτα.
1: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή. Δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια. Μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουνε αιώνια. Νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Για μια Ελλάδα πιο ναρκωτική δεν φτάνουν μόνο δυο αστυνομικοί. Τα υπουργεία να πάρουν την πρωτοβουλία.

κανόνας πρώτος. Ζούμε μόνο μια φορά, γι' αυτό κοίτα τα χείλη σου να είναι χαμογελαστά. Να ζεις την κάθε σου στιγμή, το κάθε σου λεπτό. Και όταν θα σου χαρίζουν κάτι ρε να λες ευχαριστώ.

όταν είμαι από τις φωτιές. Σκότωσα τον πόνο κατά πια τις ενοχές. Ποιο είναι το καλύτερο μου verse? Ποιο θα με εμποδίσει, ποιο μπορεί να κάνει press? Αγαπημένος rappers είναι τζοκ, πουσί. Ξέρω με γουστάρι, θα το κάνω πούστη. Εδώ είναι Ελλάδα, μάγκα παίζουν.

0: ώρα που φτιάξες καφέ. Αχ, πώς ηρέμεις άδερφε. Αχ, μου κλαίγανε καρδιά.
1: Συνέχεια στο μυαλό μου και το μόνο που ήθελα ήταν να σου γράψω ένα τραγούδι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και σου έγραψα αυτό.

0: I just take the roughness out the streets and formulate it into a pencil and a piece of paper and start writing. And just it start flowing like energy, and it just did like that.
1: Uh-huh, yeah. You know, I've got those pythicals. Yeah.
2: Ήτανε πράγματα τρελέ που δεν μπορούσα να πω. Ήτανε σκέψεις που με κρατούσαν κάτω καιρό. Για την κουλτούρα που νιώθω, για όλα αυτά που αγαπώ. Για τους δρόμους που έχω κολλήσει και εκπροσωπώ. Με παρεξήγησαν, μου είπαν άραξε ρε εσύ. Σιγά που έχεις μεγαλώσει στην Αμερική.

Πάνε για την πόλη δεν κοιμάται αν δεν τους πω μια ιστορία. Για δύο μέρες κι αστικά λεωφορεία. Θα τους ένωνα όλους τους σε μια κηδεία. Μα δεν θέλω να πεθάνω για κανέναν και καμία. Για κανέναν και καμία.

Ό,τι κι αν κάνω λες γυρίζω στα ίδια. Δεν υπάρχουνε διαμάντια στα συντρίμια. Λες και με νιάξαν ποτέ μου τα στολίδια. Μ' αγαπάν και με στηρίζουνε τα γρίμια. Όχι γυναίκες μες στα βίντεο ζηλεύεις. Όταν γράφω με χαζεύεις, παίζω τραπ και χορεύεις. Αν δεν σου βγαίνει λες να μην το παιδεύεις. Πες κάτι ευχάριστο κι ας μην το πιστεύεις.

μαλάκα. Μ' ακούς ρε μαλάκα. Είναι άχρηστη η γενιά μου και το ζει στην επανάληψη ανεργία. Με προϋπηρεσία στην κατάσταση, τσιγάρα και χημεία. Άχρηστη πληροφορία, θέλουμε ένσημα για μέρες που μας φάγανε τα

του γέρου μου πια βάσαν. Αμα κάνει πως τα βρέξει, ας τον αγαμηθεί. Δεν μου καίγεται καρφί, ο κόσμος αν διαλυθεί. Καταραμένοι, ενωμένοι, αδερφέ, να είσαι εκεί. Έκανε όλα πάνε στράφη, ξανακάνω μια αρχή.

Radio. Habits Radio. Your daily habit.

0: gang, bitch.
1: Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε, αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε, δεν γίνεται.

μια μέρα θυμάμαι τη νιώτη. Είμαι στο υπόγειο και βγαίνουν οι στίχοι μου πρώτοι. Και τότε θα δίνα τα πάντα να ζήσω το τώρα. Και τώρα θα δίνα τα πάντα να ζήσω το τότε. Η μόνη συνταγή επιτυχίας που ξέρουμε.

Blood. NBA, NBA, NBA.

0: οφθαλμούς.
1: Ιστεία κύριε, ιστεία στο εισόδημά μας. Έσχος, έσχος. Να μου το θυμηθείτε, όλα τα χαρτιά θα είναι άκουστα. Κουβούς, τα σιδηρόδρομοι, όλα τα πάντα. Όλα θα είναι άκουστα.
2: Πανικός είναι, θα περάσει.
1: Δεν έχουμε κύριοι κυβερνήτες. Έχουν μαζέψει όλους αλήτες επάνω και έχουν βάλει.
2: Ηρεμήστε, ηρεμήστε.
3: Κοίτα, ηρεμήσουμε.
4: Βασανίζει τον κοσμάκι.
1: Δεν βαριέστε, καλή μου. Όλες οι παρατάξεις βλάπτουν στο ίδιο την Ελλάδα.
5: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Το σχέδιο ήταν έξυπνο και εξίσου απλό. Μεγαλώνοντας να μάθω μονάχα να πειθαρχώ. Ένα σκυλί με λίγο ελεγχόμενο μυαλό που θα κάθεται σούζα μπροστά σε λίγο φαγητό. Πρώτη στάση το σχολείο, κοινοκομείο. Ο Μπόγιας με στολή, δασκάλου μέχρι τις 2. Μας μάθανε να συμβιβαζόμαστε.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Obala. Γεια σου Χρήστο Μόρτη. Γεια σου Σάκη Περπάντη. Γεια σου Μάρη με το τριχορδάκι σου. Άλλα, αϊντά. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου. Άλλα.

και γη. Και εσύ νόμιζες πως παραδόθηκα. Πριν ξεσπάσει η καταιγίδα σε γη στα βουνά που ανδρώθηκα. Ένα ξύλινο άλογο, το κουφάρι του πάλι γεμίζω με σκέψεις επικίνδυνες. Και για δώρο το φέρνουνε μέσα στο κάστρο σου ήλωτε.

τέτοια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Η μοίρα μας μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

0: Το επίπεδο των rapper στην Ελλάδα. Το επίπεδο των rapper στην Ελλάδα. Γενικά. Δεν θα μιλήσουμε συγκεκριμένα.
1: Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, αλλά δεν ανέβαινε πάνω.
0: Κοίτα, μαλάκα, εγώ να σου πω κάτι τώρα. Τι πιστεύω ότι το rap πάλι πιστεύω έχει. Ανεβαίνει πάλι, ενώ κάπου είχε κάνει μια κάμψη. Αλλά το επίπεδο στην Ελλάδα είναι γαμισέτα. Κι αφισέτα. Τι είναι, το επίπεδο είναι ξεφτυλισμός. Δεν είναι τώρα, μιλάμε για πολύ άσχημη κατάσταση. Όχι αστεία, έχουν πραγματικά μπερδέψει την πουτσα με την πουτσα εδώ πέρα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
2: Μπερδεύουν το βόλεϊ με το τρόλεϊ όταν παίζουν μπάσκετ.
1: Για όλα τα σχήματα λες.
0: Σωστά. Είπα, μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω συγκεκριμένα. Γενικότερα δεν μιλάω μόνο για σχήματα. Μιλάω και για τους άλλους.
2: Για τον κόσμο.
0: Για τους ακροατές, για όλους. Σου απ' έξω. Όλοι.
1: Περισσότερο είναι πιτσιρικάδες.
0: Και πιτσιρικάδες που είναι, ρε μαλάκα. Δεν είναι. Είναι τώρα. Ο καθένας το ναι, ο καθένας το μακρύ για τον κοντό του. Κοιτάνε να βγάλουν τα μάτια τους να πούμε. Όλοι.
1: Αυτό είναι η λαναρκή. Σε τι επίπεδο να φτάσουμε εκεί πέρα.
0: Βγαίνει να πούμε κράζει τώρα, να πούμε κράζουν. Έχουν αυτό το φόρουμ και κράζουν. Του ζητάνε, μιλάνε για ναρκωτικά, αλλά ακούσα υπερσχύλ. Πού πας, ρε.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Βιάζεσαι να γυρίσεις στους ανθρώπους σου και στη βρώμικη σου πόλη.
2: Πάω να σκοτώσω κάποιον.

Λες κι είμαστε σημαδεμένοι, καταραμένοι και αποφασισμένοι. Προσέχουμε ένα τον άλλο, δεν είναι ομάδα, είμαστε αγέλη. Ήταν αδειό το πορτοφόλι μου, χέρι με χέρι με στην πόλη. Αυτό το αφήνω για την κόρη μου, θέλω να τη δω να μεγαλώνει. Από το 0 στο 100, από το 100 στο 1 εκατομμύριο. Βρωμικά ρούχα και βρωμικό χρήμα, όλα μέσα στο πλυντήριο. Σπάσε το βράχο, σπάσε τη φούντα, σπάσε το τζαμπουκά. Ήταν γραμμένο στον τοίχο, ήταν γραμμένο.

Ακόμα προσέχω, μη χάσω την ελευθερία μου. Ακόμα τα λάνια μου δίπλα, ακόμα γράφω την πορεία μου. Ακόμα παράλογη, ακόμα παράνομη. Ακόμα τα μάτια στο στόχο, ακόμα η τέχνη μας άρρωστη.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουνα μη γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν.

0: rabbitsradio.com.
1: Ας τον απέξ, στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα ας τον απέξ, στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες.
2: Το κάνω σαν άμεσο διάλειμμα. Μα λέω κουβέντες μεγάλες.

Μένος είμαι πέστο, σουρωμένος είμαι πέστο. Λίγο κουρασμένος έστω, δεν μπορώ να ξαναπέσω. Έχω σκάσει από το βορρά την άκρη με ένα νέο στυλάκι τόσο φρέσκο. Σαν να το φέρα από τη βιστονίδα και να βγήκα μέσα

Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στο να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Έχω στο σπίτι μια γάτα που τρέχει και πήρα μια γάτα για να κοιμάται. Αν έχω φάει τα λεφτά μου στο ραπ, τα λεφτά από το ραπ τα έχω φάει σε γάτες. Έχω μια γάτα στον καναπέ μου που κιθάρα ξέρει αλλά πιάνο παίζει. Και έχω μια γάτα που γράφει μπάρες, κόβει μπάρες κατά το τραπέζι. Να με νικήσουν δεν παίζει, σου τα έλεγα. Δίχως εσένα ναι, δεν θα την πάλευα. Μέρες που σάλευα, νύχτες που σάλευα. Τώρα σαν να το κατάλαβα. Μέσα σε όλο αυτό το μίσος, όλη

είμαι εδώ από πολύ νωρίς, αλλά έχει πάει πολύ αργά, μωρό μου. Άμα δώσω ένα δίσκο φέτος, θα είναι ο δίσκος χρονιάς του χρόνου. Κόλυμπάω στο κενό μου, με χαζεύει το κοινό μου. Να χάνω και να παιδεύω το κενό μου. Κεφάλι ενώ μου φωτίζουν το τέλος του δρόμου. Το λάθος δικό μου, από το ριζικό μου, από το παιδικό μου ξεκίνημα. Και αυτή είναι ακόμα μια μέρα που κάπως πληρώνω το τίμημα.

Κι εσύ νόμιζες πως παραδόθηκα. Πριν ξεσπάσει η καταιγίδα σε γη στα βουνά που ανδρώθηκα. Ένα ξύλινο άλογο, το κουφάρι του πάλι γεμίζω με σκέψεις επικίνδυνες. Και για δώρο το φέρνουνε μέσα στο κάστρο σου.

ασφαλείας κάποιου επισήμου. Θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκάλα που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον γκλοπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

Είπα τώρα ή ποτέ. Δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο. Φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ. Θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

όλοι για τα χρήματα. Δεν θέλω να θυμάμαι τα χρόνια που ήταν δύσκολα. Τότε που έτρεχα για μεροκάματα, το βράδυ έπιανα, σχόλουσα χάραμα. Με ρωτάει ο δρόμος αν θα είμαι κι εγώ ένα χρώμα σε αυτό που κοστίζω γραφίζει την καρδιά.

χάθηκα. Είπα τώρα ή ποτέ. Δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο. Φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ. Θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

0: dogs.
1: Ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο βαναφείο. Μήπως και φύγει κι αυτή.

Σκουίζι και τον τόφι μας τα αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαν λούγκαν η αυλή μας. Πηγαίνουμε στο Θερμαϊκό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες.

0: γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
1: Ξέρουμε τι

πάμε σε γήπεδα. Δεν ξέρουμε ούτε να βγουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλώο τάπητα. Για να βγουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες

Έπρεπε να είμαι δυνατός, έτσι μου το μάθει η ζωή. Μα όταν δεν ήμουν από τα μάτια σου κρατιόμουνα. Και εσύ με χάζευες την ώρα που κοιμόμουνα. Και ευχόσου να υπάρχεις μέσα σ' όσα ονειρευόμουνα. Με τιμωρούν οι εποχές κάθε φορά που το μυαλό μου ταξιδεύει σε ένα κόσμο που έχει χρώματα. Κάθε φορά που έστω για λίγο ξαναγινόμουν παιδί και χωρίς φόβο έλεγχο.

Gang, bitch. Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται. Είπα στα παιδιά δεν πάει.

0: Λυπάμαι σε μαλάκας κι ο μαλάκας δεν αλλάζει.
1: Μεγάλη πλάκα τους κάνουμε φέτος.
2: It's radio.

Συνεφιασμένες Κυριακές, βρεγμένα τζάμια. Έτσι είναι η μουσική εδώ στα μέρη μου. Δεν έχω πιτμπουλ να δαγκώνει λεμούς. Έχω χίλια περιστέρια και όλα τρώνε από το χέρι μου. Φυσικά τα έχω αμολυμένα σε ταράτσες, σε μπαλκόνια, σε φανάρια στημένα. Κι αν είναι τα πόδια τους νεκρά και τα φτερά τους κομμένα.

θάλασσα. Κι αν δεν κατάφερα να φτιάξω όσα χάλασα, άλλη μια μέρα γεννιέται μέσα από τη θάλασσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικά βάλω με τη σκούπα γιατί η γυναίκα μου είναι μάγισσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικά βάλω με τη σκούπα. Άμπρα κατάμπρα μωρό μου. Εξαφάνισε όλους τους βαρετούς. Κάνε τα μαγικά σου και απόψε. Προστάτεψε τους άλλους.

σα. Μ' όλα τα προσόντα δεν μου λείπει πρωτεΐνη χωρίς κρέας από κότα σα. Αν ενωθούμε ως όντα μπορούμε να γίνουμε μεγάλη νίκη και σοφή σαν το γιόντα. Are you motherfuckers ready for the motherfuckers?

0: διαχωρισμού.
1: Motherfuckers ready for the motherfucking

0: υπάρχει πίεση τώρα και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίξει 12 δευτερόλεπτα το τελικό. Ριγκοντό βάζει τη δεύτερη.
1: 64-66.
0: Ζήσεις. 7-6. Ποιος.

0: παίρνω τα βήματα και προεκτείνω αγώνα. Ακόμα, ακόμα έχω κάτω από τα συντόνια. We don't play by the book. Σαν μόνιμη γεννητρία δεν θέλω reboot.
1: Κατάφερα να τον εγκλωβίσω.

έχεις βάλει ζυρτή. Το έξυπνο πουλί πιάνεται από τη μύτη. Μα πρωτού να μου τη φέρουν τους την κάνω. Σε βράζω τέτα τέτ, το χάνεις εξ επαφής. Εκτελώ σαν το Ζουνίνιο, δεν πρόλαβες να το δεις. Πατερή μιούνο, εν της ουρανής. Αγιαστή το ρεμανί, το αναλαμβάνουμε εμείς. Ο κόμπος το χταίνει, ο μεζές μου στο δίχτυ. Ο ρυθμός με τρελαίνει, τώρα κάνω παιχνίδι. Ο καπνός με πνίγει, έχει φτάσει στον ήχη. Τώρα χορόπηδας, αλλά δεν φτάνει στον πύχη. Τα ίδια λάθη κάνεις ήδη. Δυο φορές είναι αρκετές, ξέρεις τι λένε για την τρίτη. Γιατί κάνεις ό,τι κάνεις, το ξέρεις εσύ καλύτερα. Δεν βλέπω τίποτα από την κεκτημένη ταχύτητα. 10 shots in a row.

αν έχεις βάλει σιρτή σου. Το έξυπνο που λείπιανε από τη μύτη. Μα πρώτο να μου τη φέρνουν τους την κάνω ήδη. Να θυμάσαι κάτι πάντα, σε εύκολα και δύσκολα συμβάντα. Οι ήρωες πάνε και έρχονται, μα τα διαμάντια είναι για πάντα.

Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται.

καλύτερα, Alex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι

τι του χορεύει γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον, τσεκουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

Πνευμένα μου ξέρει τι μαλάκα είμαι. Παρ' όλα αυτά θέλει να μείνει όταν τη λέω φύγε. Από μένα όλα τα περιμένει. Και τι γουστάρω γιατί με καταλαβαίνει. Θέλουν ένα χινόμα η μουσική μου. Όσο χάνω το νόημα από τη ζωή μου. Κακές συνήθειες άφησα στην απέξω. Θα το πω 10 φορές να το πιστέψω.

Μανιτού. Μετά το χορεύει όλη η γειτονιά μου. Δεν είχα φράγκα ούτε να καπνίσω. Τώρα τα μισά στην οικογένειά μου. Το φιλεράκι μου δουλεύει και τις Κυριακές για να πληρώσει τα εξοδά του. Έχεις κάνει 15 clips, πληρωμένα τα μισά.

0: Ένα στο κλειπ 100 ούτε 5 στη δύσκολη ώρα.
1: Όλοι μου οι φίλοι είναι ευοσμιώτες απ' τη μενεμένη. Και το ζαγλιβέρι, αν μου έχει κάνει μαλακία, πούσεις τότε εύχομαι να του κοπεί το χέρι. Από τον κύκλο μου είναι όλοι πεινασμένοι. Λέμε τα λεφτά, μαρούλι και κασέρι. Ποιος γράφει ψέματα και ποιος αλήθεια, μάγκα πίστεψε.

Τέλος έπεσες με στην εκκίνηση. Σαν τις σταγόνες απ' τα μάτια στη συγκίνηση. Έχασες πολλές στιγμές ζητώντας μια εξήγηση. Και την ανάγκη σου ζητώντας καθοδήγηση. Αυτή η μανία σου να τα ελέγχεις όλα είναι σκλαβιά. Σου σφίγγει την ανάσα σαν θηλιά. Κι αν συνηθίσει ο λαιμός στα σκοινιά, όποιος πάει να σου τα βγάλει θα τον διώχνεις βιαστικά. Είναι κληρώνω μια το βίωμα. Τσαλακωμένο με στην τσέπη σου σημείωμα. Κι έχει πόνο το ξετύλιγμα. Κι ακόμα πιο πολύ έχει το μήνυμα. Μα αν θέλεις να σε μάθεις τότε θα υποστείς το τίμημα. Κι όλο μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές. Μα η συνήθεια τις ακούει σαν απειλές. Δύσκολα κάνεις όσα εύκολα τα λες. Ίσως δεν φτάνει απλά μόνο να το θες. Κι όλο μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές.

0: σταματήσει.
1: Φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Η ανθρωπότητα δέχτηκε τεράστιο πνίγμα. Είπα πως ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο που έχει χαθεί κάθε αξία είναι να βάλουμε ένα τσιπάκι στο χέρι μας. Για να μπορούμε να τρώμε, να μπορούμε να αναπνέουμε. Για να είμαστε κι εμείς μέλη της νέας τάξης πραγμάτων.
2: Το είδα στα μάτια μου μπροστά να συμβαίνει. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ο νους να πεθαίνει. Ήταν η εύκολη λύση, επιβίωση πριν τη δύση. Δεξιτό κι εσύ, ο πόνος να σταματήσει να σβήσει. Αν θέλεις μια καινούργια αρχή, ένα νέο κόσμο κάτω. Και μπαίναν στη σειρά, ο ένας μετά τον άλλον. Όταν έφτασε η δική μου, με φωνάξα. Έμεινα άφωνος, το μόνο που σκέφτηκα ήταν

Yeah. Ανοίγοντας τα μάτια μου όλα ήταν σκοτεινά. Όλα κρύα, νιώθω την υγρασία να με τρυπά. Στο βάθος μια θολή λάμψη το πρόσωπο χτυπά. Και με τραβάει όσο ποτέ κοντά της η ζεστασιά. Είναι φωτιά, βλέπω καλά. Κοιτάζω γύρω μου και μοιάζει με σπηλιά.

0: ηρωή είναι εξέλιξη ανήθικη. Ζώντας τις σπηλιές σιγά σιγά γίναμε πίθηκοι. Είμαι γέρος μα ακόμα κρατάω το όπλο μου. Με κάρφουνο γράφω πάνω στην πέτρα, είναι ο λόγος μου. Να σας διηγηθώ, ένιωσα το καθήκον. Το πως μας έσωσε η νόσος των πυθήκων. Αφύπνιση.
1: Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουνα μη γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν χαμηλά.

Είμαι Βέρες Θεσσαλονικές, γεννήθηκα δύο βήματα από τη Βουλγαρία. Ήμασταν μια απλή οικογένεια από τα βόρεια με ένα Nissan του 93. Ένα απλό παιδί από ένα σπίτι απλό και από ένα απλό mic. Σε ένα πιο καλό, μα τα μιλάει η ψυχή, δεν έχει σημασία. Όποιος και να μιλάει.

0: Μάρκο, αλήθεια, εμάς μας ξέρουν περισσότεροι.
1: Είμαστε τα παιδιά της γειτονιάς σου. Έβαλα καινούργια λάστιχα στο Honda να τα ξανακάψω. Ζω σαν να είναι η τελευταία μου μέρα, γιατί δεν νομίζω να γεράσω. Έχουμε καλά κρυμμένα αυτά που ψάχνουν μες στο μπορμπαγκάζ. Δεν παίζει να τα βρουν, μόλις φύγουν θα το ανάψω. Δεν έχω κάτι να χάσω, πείτε τους πως άμα φάνε αδερφό μου δεν θα φοβηθώ, θα τους ανατινάξω. Έχει το μπλε του στη ζώνη και μόλις κοιτάξει αλλού θα του το αρπάξω. Ένα φιλαράκι μου είπε ότι άμα βγάλεις από την ασφάλεια το μπλο κάνει μπουμ. Θέλω να το δοκιμάσω.

0: σκότωσα κάποτε εκείνα που κάποτε αρνήθηκαν. Τι θυμάσαι από μένα, τις φορές που για σένα στις μάχες σου ρίχτηκα. Μήπως πάντα θυμάσαι εκεί.
1: Όλα αυτά που κατάφερα τάξιζα, πες μου ή μήπως γίνανε αποτύχει. Νερευόσουν να λάμψει αυτό το στυλό, προσευχόσουν κρυφά να αποτύχει. Όλα εκείνα που πέτυχα, πες μ' αδερφέ μου, τα σέβεσαι ή τα ζηλεύεις. Αυτή την πλάτη τη βλέπεις, αστήριγμα ή σαν σκαλοπάτι να

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Καθόμουν δίπλα στο παράθυρο και είχα παρέα τις θάλες της βροχής. Ψυχα συνέχεια στο μυαλό μου και το μόνο που ήθελα ήταν να σου γράψω ένα τραγούδι μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου. Και σου έγραψα αυτό.

Βρίσκω στους δρόμους σαν να ήμασταν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρόμηση σου συμπάν. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Δεν ταιριάζει σε μένα η ζωή του star. Με στους δρόμους σαν να ήμασταν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρόμηση σου συμπάν. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Ανέφτωσα να ήμουν στο σπίτι μου. Η μουσική αυτή είναι η καταδίκη μου. Θα πατήσω το beat στραβωμένος. Σαν το διάφραγμα μέσα στη μύτη μου, Τέλος, τέλος. Μάλλον φαίνεται ήρθα διαβασμένος. Από το άγνωστο στη φοβία. Και από τη γεύση της πίκρας στο μένος. Φυλακή μέσα και έξω από τη γη. Ούτε στον εχθρό μου να μην

0: στη γέννα τιτάνα. Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε.
1: Αλήτες.
0: Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει,

Θέλω δύναμη, όχι ελπίδα. Και τη γνώση μου να έχω για σπίδα. Όταν θα έρθει η πτώση θα αντέξεις. Όταν θα έρθουμε θα το προβλέψεις. Κίνημα, κάποτε λέγαμε πως είναι κίνημα. Τώρα μόνο η λύθη αντικείμενα. Ούτε κάπου κρατάνε τα προσχήματα. Κι εγώ θέλω να γράψω για ιδέες. Για καλά Ζνικοφ και για ορχιδέες. Για τον έρωτα και για το θάνατο. Κι ίσως τέχνη με κάτι.

Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε. Ρουφιάνη. Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Βουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει,

Με δυο μπαντάζ κρεμασμένα στο μπάνιο και στα στήθια χήμερες. Και εσύ μίλαγες λες και μη ξέρες. Με καρδιά λιονταριού, φλέμα ετού και αδέρφια γίγαντες. Πονάν τα λόγια που δεν μίλαγες. Δεν με νοιάζει αν έχεις φράγκα ή αν έχεις πόστα. Καμία ουσία, μόνο

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it.
2: Αμάρτωλοι πόλοι, άγγελοι και πια πόλοι. Πριν την Ανατολή εδώ αλλάζουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχθεί το καζάνι της αμαρτίας. Αμάρτωλοι πόλοι, άγγελοι και πια πόλοι. Πριν την Ανατολή εδώ αλλάζουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχθεί το καζάνι της

ανάμνηση παλιά. Καεί και απ' τα χρόνια θέλει νέα πινελιά. Ήθελες οι ανάγκες σου να παίρνουν την πρωτιά. Τα λάθη και το ψέμα να έχεις πια για συντροφιά. Θα στα γράψω σε κομμάτι να τα πάρεις αγκαλιά. Να θυμάσαι πως υπάρχουν αισθήματα.

0: Ale.
1: Yes.

0: από εκεί πέρα ό,τι νομίζετε, παιδιά. Εντάξει. Ό,τι νομίζετε. Ό,τι νομίζετε. Σε 10 λεπτά έχουν πει πολύ.
1: Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Yeah. Με τους τρόπους έχω μανία, κάτι σαν την κριτική φιλοξενία.

Είπα τώρα ή ποτέ, δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο, φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ, θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

Σκέφτηκα. Είπα τώρα ή ποτέ. Δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο. Φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ. Θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα μη στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω.

γύρω μου. Μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες. Μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες. Για να μην γίνουνε εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια με ευκαιρίες. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόρη. Αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόρη. Αν δεν τις δώσουν θα

και πάω να ληστέψω. Δεν γνωρίζω συνθήμα και παράσύνθημα. Δεν πεθαίνω, ούτε σκοτώνω για το σύστημα. Αν με φάνε θα υπάρξουνε αντίπεινα και στο κάνουνε να μοιάζει με ατύχημα. Το 2-20 βαράει σαν ασώδιο, το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι εμπόδιο. Με τα καινούργια μου Air Max με στο ηρώδιο. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

0: Μας έγραξε και μάθαμε πως λέγεται στο TikTok.
1: Φαντάζομαι ένα γήπεδο μπροστά μου. Φαντάζομαι ένα θέατρο, μια πλατεία, ένα μαγαζί.

Όλα ήταν δοκιμασία, καλό και το πάρκο. Μα όταν περάσει τα 20 πρέπει να πας παρακάτω. Μην περιμένει να είναι όλοι κοντά σου όταν ονειρεύεσαι, απλά πάνε κάτω. Ο ένα περήφανο, άλλο περήφανο. Μα εμένα ειλικρινά με ενδιαφέρει ότι θα ήταν περήφανοι ο Wonderkid του Interrail και ο Νίκος του Senior F.

ξύπνησα και τρίβω τα μάτια μου καλημέρα. Τώρα πρέπει να είμαι κάπου στα 10. Μαλονίδα εφιάλτη γιατί νιώθω την εφίδρωση. Ελπίζω μες στη μέρα μου να μην έχει επίδραση. Από μικρό σε ένα κεφάλι γαμισέτα. Σαν μια μπάλα που χτυπήθηκε με στέκα.

για τον πρώτο και τον τελευταίο πιστό μου. Για όσους μπλέκονται στο ληστό μου, αυτό εδώ το γραπτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ μου. Είναι όσα προσευχόμουν στο Χριστό μου. Μάνα πατέρα με συγχωρείς, τώρα κατάλαβα κάνεις ό,τι μπορείς. Μαθαίνεις με την πορεία όπως και εμείς. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνετε γονείς. Παιδί μου, πάρε τη σωστή απόφαση. Εδώ που ζούμε, οι ούνοι έκαναν απόβαση. Περιορίζουν την νοημοσύνη και την όραση. Μα πλέον τους γαμάμε στην ακρόαση. Μένω

άλλος δικός σου. Μα για το καλό σου, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάνε το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικός σου, ρε. Πού είναι ο δικός σου, ρε. Πού είναι ο δικός σου, ναι.

καλός, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάν το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικός σου, πού είναι ο δικός σου ρε, πού είναι ο δικός σου.

εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά, πιο παλιά, εμείς παλιά. Πιο παλιά, πιο παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά, πιο παλιά, εμείς παλιά.

0: νυχτά, μπαγαλά, μυαλά, γάματα. Χειροπέδες χάστου και 16 χρονών. Πες μου πώς να δω τα πράγματα. Διάλεξα μόνο στο δρόμο μου, μόνος μου ξέφυγα, μόνος θα έρθω. Τόσα στο κεφάλι μου, λεφτά στην άκρη μου, αρρωστημένος με ευρώ. Βγαίνω στη γύρα να βγάλω το μήνα, μην μπλέξει αυτόν τον χώρο. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις, αν είναι λάθος, αν είναι σωστό.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Φόβια. Ήταν ώρα να μάθω. Τα αδέρφια μου κοιμούνται ήσυχα όταν ξέρουν πως γράφω. Άλλοι το βλέπουνε απλό, εγώ το βλέπω σαν άθλο. Και σου έχω στον ουρανό, είπα θα τελειώσω και θα έρθω. Μια φωνή που δεν μ' αφήνει να ρεμίσω και πάλι. Σε μια στιγμή όλα τα παίζω και ας τα χάσω, χαλάλι. Είναι γραμμένο για

ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 85. Το γρανάζι που έστησαν οι μηχανές στο κέντρο του κόσμου πηγαίνει ανάποδα. Οι δείχτες του κινούνται αριστερόστροφα και ο χρόνος μετράει προς τα πίσω. Φήμες λένε για ανθρώπους στην κοιλιά του που γυρίζουν τα γρανάζια του με τα χέρια. Σταμάτα να κυνηγά στα σύννεφα και πήδα, φώναξε η μηχανή στη γυναίκα. Και εκείνη βούτυξε από το έξι. Η ώρα έδειχνε μηδέν.

Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο. Βλέπω αριθμούς παντού τελευταία. Μου θυμίζουν πως πολλά στη ζωή δεν είναι τυχαία. Είναι πράξεις επιπράξεων, λάθη επιλαθών. Κι η ώρα κολλημένη στους δείκτες των ρολογιών. Είμαι μόνος, τόσο μόνος που δεν κυλάει ο χρόνος. Βασιλιάς δίχως βασίλισσα, παγωμένος ο χρόνος. Κι είναι λόγος που αλυσίδες σε κλουβί με κρατάνε. Κι όλοι απ' έξω χαζεύουνε, στέκονται, κοιτάν, γελάνε. Μα δεν φοβάμαι, δεν θέλω πια να φοβάμαι. Οι γενναίες καρδιές πονάνε, οι γενναίες καρδιές προχωράνε. Έτσι σπάνε τα δεσμά, οι αλυσίδες, τα κλουβιά. Όλα είναι μέσα στο μυαλό μας, πόσο μάλλον τα κλειδιά. Μπερδεύεσαι, πολλές οι κλειδαριές κι είναι ασφαλείας. Ψάχνεις να βρεις το κατάλληλο κλειδί με τα μανίας. Δεν το βρίσκεις, τρελαίνεσαι, φωνάζεις, κλαις και βρίζεις. Θέλεις ελεύθερα να ζήσεις. Απλώνω το χέρι, το αποφεύγεις. Δεν σε πιέζω, δεν με παίρνει. Είμαι μεγάλος πλέον για να παίζω. Δεν τζογάρω. Μια φορά σου χτυπάει την πόρτα η τύχη. Και εύχομαι μόνο στο σπίτι να σε πετύχει. Σήκωσα ψηλά το πήχη στη ζωή μου. Δεν παίζω πούστικα για να τα έχω καλά μαζί μου. Μα υπάρχουν άνθρωποι σάπιοι. Σάπιοι θα παραμείνουν. Από αυτούς που θέλουν μόνο να παίρνουν και όχι να δίνουν. Είναι σκάρτη, γουστάρουν την απάτη. Τους αγκαλιάζεις και αυτοί προσπαθούν να σου βγάλουν το μάτι. Και έχω κάνει λάθη τόσα που έχω πάθει. Και έχω μάθει και έχω τυφλωθεί γαμό. Τον έρωτα και την αγάπη. Αρρωστημένες καταστάσεις που εύχομαι να μην περάσεις. Γιατί μέσα σε λίγους μήνες θα γεράσεις. Αν στα πω με γεγονότα σίγουρα θα συγχαθείς. Κι άμα τα καλοσκεφτείς δεν θα μπορείς να κοιμηθείς.

0: 다니는 그
1: 쇼다니네
0: 쇼다니네
1: 쇼다니네

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it.
2: Αμάρτωλοι πόλοι, άγγελοι και πια πόλοι. Πριν στην Ανατολή εδώ αλλάζουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχτεί το καζάνι της αμαρτίας. Αμάρτωλοι πόλοι, άγγελοι και πια πόλοι. Πριν στην Ανατολή εδώ αλλάζουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχτεί το καζάνι της

Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια.

τραγουδάω για τις χαμένες βδομάδες. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά. Από το σέιχ σου φυσάω τον καπνό, μαύρα σύννεφα πάνω από το λευκό. Θα κατέβω στην Αθήνα κι άμα δεν σκοτωθώ, θα χαζεύω τα γραφίδια από τον ηλεκτρικό. Αυτό πάει για τα αδέρφια μου στο εξωτερικό, που ρωτάνε

δούμε. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit. Αν φύγω θα μείνω στους τοίχους για πάντα βαμμένος με σπρέι. Κι ίσως οι δικοί μου με κάνουν παιχνίδι να παίζουν στο play. Δεν νιώθουμε διάσημοι με την καμία, δεν νιώθουμε ωραίοι. Αυτό που μας νοιάζει την κάθε μας μέρα να ζούμε σαν νέοι.
1: Τα χρόνια κυλάνε σαν να ήταν χάντρες από το κομπολόι. Η πόλη κοιμάται, μα η πόλη ξυπνάει και η πόλη μετρώει. Οι πιτσιρικάδες αλλάξανε μούτρα και ρίξανε μπόι. Και εμένα με φάγανε λογοτεχνία.

Τοτογράφο για όταν έρθουν τα κρύα και δούμε στα αλήθεια τα ζόρικα. Στη γειτονιά μου δεν υπάρχουν κρεβάτια, γαμώτο δεν είχαμε όνειρα. Σκάω σε τρία αστέρια, μη σε λένε μαγαζί με πιτζάμε σαν την καραντίνα. Κι όλοι γύρω κουστούμάτι με κοιτάνε σαν αμένος.

Σε ξυπνητήρια πετάζω τα βάρη το σώμα μου. Θέλω να αρχίσω πάλι τα βιβλία να βάλω σε τάξη το φόβο μου. Υπάρχουνε μέρες που δεν την παλεύω, μα πάντα παλεύω στο λόγο μου. Κι υπάρχουνε τρόποι για την κορυφή, μα κανένας δεν έχει τον τρόπο μου.

το κενό που νιώθεις στο στομάχι. Όταν πέφτεις από το σύννεφο που ήσουν το σκυλί σου, που σου κατουράει τα ρούχα και το στυλ σου απέναντί σου. Ο καλύτερος ράπερ στην ακοή σου, το σπαθί σου που δεν κόβεις το μυαλό ακονί σου. Το αλωθεί σου όταν δολοφονείς την ύπαρξή σου. Μ' ό,τι σου πάνε να γίνεις τα τούβλα της εποχής σου. Κι οι γονείς σου

Σε μια φωτογραφία σχολική, τότε που η μάνα μου περίμενε να έχω άλλη ζωή. Ήθελε να τελειώσω και να μπω σε μια σχολή. Αν και παιδί δικό της δεν με νιώθε και πολύ. Σχολείο για μένα καταστροφή. Τώρα σε κάθε σχολείο όλοι ξέρουνε τη φωνή. Παιδί φαντα...

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Χαρμάνης, Σισιχάχα.
2: Ζωντανή νεκρή.
1: Ήτανε γραμμένο.
2: Όλοι εδώ.
1: Ήτανε γραμμένο.
2: Και εκεί.
1: Γιατί ήτανε γραμμένο.
2: Πίσω σου.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Κι άμα δεν ήμουν εδώ,

0: Μπράβο ρε Πιτζάνη.
1: Ανοίγουν οι πες εσύ
0: είπες,
1: και τα εγώ ανοίγουν εσύ πες κλείνουν.
0: Μα αυτό έπρεπε να πεις. Αυτό είναι
1: το κρατήσαμε. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
2: Άντε να πούμε στο Παναφείο. Μήπως και φύγει και αυτή.

Την έξοδο, τον εαφητεύεις χίλιες σκέψεις. Το κεφάλι σου οδηγεί σε αδιέξοδο. Άκου τον έφηβο, όχι τον έξυπνο. Αν δεν χτυπάει καρδιά, τι να τον κάνεις στον εγκέφαλο. Σε λίγο φεύγω, μα έχω αφήσει κάτι πίσω. Κάτι που έδωσα ψυχή για να το χτίσω. Ένα δωμάτιο που αυτοκτόνησα εκεί μέσα. Γιατί ήθελα επιτέλους να βγω έξω και να ζήσω. Το καταφύγιο για τους ανήσυχους. Για αυτούς που χάνονται κλεισμένοι μες στο σπίτι τους. Για αυτούς που νιώσανε πως χάνεται ο έλεγχος. Κάτι νύχτες στο πηγάδι δίχως. Έλεος. Είναι ταξίδι η ζωή κι εγώ επιβάτης. Μα αν ταξιδεύεις μόνος δεν θα δεις την ομορφιά της. Μπαίνω σπίτι και κουνάει την ουρά της. 7 χειμώνες πίσω διάλεξα το όνομά της. Κοιτάω τη μάγια και της λέω μεγαλώσαμε. Μου λέει αυτό που ήθελες το πέτυχες. Σε νιώσανε. Έλα πάμε μια βόλτα φτάνει κλείστο. Ελπίζω να σε βλέπω πιο πολύ μετά το δίσκο. Σε ένα λεπτό φύγαμε μαγιούλα. Ένα λεπτό ακόμα. Να τους πω κάτι τελευταίο.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Βγαίνω μια βόλτα με τα πόδια. Έτσι κι αλλιώς πάντως απάντονται στα πόδια μου. Ο κόσμος είναι μόνο λόγια. Γι' αυτό διαφέρουνε τα λόγια μου. Είμαστε μονάχοι. Και κάτι μέρες σαν αυτές με τρώει ο φόβος μου. Σε θέλω δίπλα μου στη μάχη. Υπάρχουν τέρατα που δεν νικάω μόνος μου. Δικιά μου με ρωτάει για τα νέα μου κομμάτια. Παρ' όλα αυτά κανένα δεν θα μπει στα ακουστικά της. Την πρώην μου φαντάζομαι με δάκρυα στα μάτια. Άλλο ένα CD που δεν θα ακούσει το όνομά της. Έχω στο μυαλό μου πως να πάρουμε το επίδομα. Έχω δύο αδερφές σε φροντιστήρια. Η μάνα μου ρωτάει για τα δίδακτρα. Της είπα πως αν παγαλάω δίσκος θα τα πλήρωνα. Φίλοι μαλακώνουν το χειμώνα. Λένε ότι δεν πρέπει να τα βγάζω όλα στη φόρα. Μα είναι πάντα εκεί με ένα κρασί και μια βοήθεια. Γιατί το μόνο που μας έμεινε είναι η αλήθεια. Τα πάμε ένα φίλο το Σαββάτο. Μου λέγε πως έχει πιάσει πάτο. Του λέγα να μην το βάλει κάτω. Γύρισε

κάτω. Το 2006 ο πατέρας μου πουλά τον Daewoo για να αγοράσει ένα μαξί ακριβό. Υπήρχαν μέρες που δεν είχε για βενζίνη, αλλά πάει με τα πόδια, δεν θέλει να πουληθώ. Στο σπίτι με ξυπνούσανε με αγάπη όταν έκανα τον καναπέ κρεβάτι. Γι' αυτό ποτέ δεν ζήτησα για κάτι, γιατί το υπόγειό σου για κάποιον είναι παλάτι. Κάθε μέρα μπαίνω στο αστικό, με κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό. Δεν δίνω συνεντεύξεις, δεν γουστάρω το φακό. Απαντώ τις ερωτήσεις στο κοινό. Έχω σεβασμό σε αυτούς που αξίζουν. Γι' αυτό κανένας δεν μου είπε αντεγαμίσου. Λέω ότι σκέφτεσαι, γι' αυτό είμαι μαζί σου. Να το θυμάσαι, μη φωνή σου.

Δεν ήξερα που πάω. Βλέπω τον παράδεισο σε μάτια που κοιτάω. Βρήκα ένα ποτήρι και δυο όμους να κρατάω. Αυτά τα πράγματα μετράω. Ήμουνα στην κόλαση, δεν ήξερα που πάω. Κάτι τέτοια βλέπω, κάτι ώρες που κοιμάω.

0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα ημισκούμπρια και σε υπόθετο.
1: Πού είναι ο Μετζέλος? Πού είναι ο Μετζέλος?
2: Εδώ είναι ο Μετζέλος.
1: Δεν ακούω το Μετζέλο.
2: Εδώ είμαι που
1: είναι. Πού είναι η hip-hop σκηνή?
2: Ημισκούμπρια.
1: Δεν ακούω τη hip-hop σκηνή.
3: 2004.
1: Μετζέλο.
2: Ημισκούμπρια 2004.
1: Για να γίνει ο χαμός.
3: Ένας μισθός γυναικολογίες.

Οι ψυχές των συμφέρων, μέσα σε μπάζα και δεξαμένες πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Πάνω σε μια σέλα μας πιάσα τα γέλια, αυτό μας απέμεινε μόνο. Μα λίγο πιο κάτω τα κλάματα δεν αποφύγαμε το δακρυγόνο. Κατά καλό καιρό χωρίς ερκούλ, 42 κυδρώνω. Στο επόμενο live θα βγω με πισό, θα πω να διαλύσουν το χώρο. Τι θέλουνε και με ενοχλούν, γιατί μου βάλανε καινούριο φόρο. Στο λογιστή λέω να τα παλώσει, εξάλλου γι' αυτό το πληρώνω. Τα δάνεια τρέχουν και τρέχουν και βλέπω σαν ζόμπι τον άτυχο κόσμο. Δεν πάω εκκλησία, δεν πάω τον πάτερ, κλεβεί το παγκάρι με τρόπο. Να πάω να ψηφίσω, να βγουν οι ίδιοι, δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο. Αν γίνει Στρι Λάγκα μια μέρα η Αθήνα, θα πάω από τους πρώτους στο πόστο. Αθήνα, επικίνδυνοι πολίτες, 2022.

Να γονικά, πως το δίνουμε έτσι. Τα βάζουμε όλα φωτιά, φύγετε απ' τη μέση. Πατάμε τα φαγητά μας πάνω στο τραπέζι. Το κάνουμε για την ψυχή μας, έτσι μας αρέσει.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Τελικά δεν έμεινε νύχτα που να μην γράψω πάνω στο χνοτισμένο τζάμι δύο λόγια και για μας.

0: radio.com.
1: Ας το να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα ας το να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες.
2: Το κάνω σαν να είμαι στο διάλειμμα, μα λέω κουβέντες μεγάλες.

είμαι πέστο. Σουρωμένος είμαι πέστο. Λίγο κουρασμένος έστω. Δεν μπορώ να ξαναπέσω. Έχω σκάσει από το βορρά την άκρη με ένα νέο στυλάκι τόσο φρέσκο. Σαν να το φέρα από τη βιστονίδα και να βγήκα μέσα από τον έστω. Δεν είμαι κύλα, δεν πίνω τεκίλα. Δεν γράβω σαν άμεσο μέσα.

αρχίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφονται ιστορίες. Είπα στο να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες.

Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στο να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι.

Πήρε μια γάτα που τρέχει και πήρα μια γάτα για να κοιμάται. Αν έχω φάει τα λεφτά μου στο ραπ, τα λεφτά από το ραπ τα έχω φάει σε γάτες. Έχω μια γάτα στον καναπέ μου που κιθάρα ξέρει, αλλά πιάνο παίζει. Και έχω μια γάτα που γράφει μπάρες, κόβει μπάρες κατά το τραπέζι. Να με νικήσουν δεν παίζει, σου τα έλεγα. Δίχως εσένα ναι, δεν θα την πάλευα. Μέρες που σάλευα, νύχτες που σάλευα. Τώρα σαν να το κατάλαβα. Μέσα σε όλο αυτό το μίσος, όλη αυτή η επίθεση γίνεται από άμυνα. Ξέρω πως είσαι στα αλήθεια, μα λέγα την ώρα που κλείνεις την κάμερα. Μη σου τύχει, ψάχνω στη μολυβοθήκη για το τυχερό στυλό μου. Τα έχω ρίξει όλα στην τύχη, αλλά ξέρω η τύχη είναι στο μυαλό μου. Είμαι εδώ από πολύ νωρίς, αλλά έχει πάει πολύ αργά μωρό μου. Άμα δώσω ένα δίσκο φέτος, θα είναι ο δίσκος χρονιάς του χρόνου. Κόλυμπάω στο κενό μου, με χαζεύει το κοινό μου. Να χάνω και να παιδεύω το κενό μου. Κεφάλι ενώ μου φωτίζουν το τέλος του δρόμου. Το λάθος δικό μου, από το ριζικό μου, από το παιδικό μου ξεκίνημα. Και αυτή είναι

φεύγει με στην κούπα μου. Χαϊδεύω το σκυλί μου. Στα μάτια με κοιτάει, λες και ξέρει που ήμουν. Λάσπα στα παπούτσια μου. Μέρες βροχερές. Άδειο το κρεβάτι μου όπως ήταν και χθες.

άλλα φυσιολογικά. Τσιγάρο βολτές με βάτζωμένο κάτω βρωμά. Στο τσιπάπου ή κάτω από τα αρχιδιά. 30 φεύγα κι ακόμα λάμε μη ποδανά. Ρετρό από μινάρια από άλλη γενιά. Εδώ τα όνειρα κοστίζουν και δεν μας περισσεύουν. Μα τελικά μου φαίνεται αυτά μας διαλέγουν. Το τελευταίο που είδα ήταν την Παρασκευή, όταν με πήρε ο ύπνος με τη φράγκο σύρια.

αξία. Τα λεφτά μου είναι λεφτά σου σε κάθε αφραγγεία. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις αν ρωτήσει ο νόμος. Γινόμαστε φαντάσματα όταν γίνεται τόρος. Σεβασμός στους μικρούς όταν είναι καλοί. Καλοί είναι αυτοί που δεν ξεχνάνε ότι είναι μικροί. Εδώ μιλάμε βαριά, προσφυγικά ελληνικά. Ακούμε μουσική με μικρού παιδιού καρδιά. Ένα jukebox στο Σικάγο το 53. Να παίζει μίσης η πιντέλτα με κιθάρα απ' τη φυτεία. Ποδόσφαιρο να βλέπουμε, θέλουμε από Λατίνους. El Corazón, η λέξη φτιάχτηκε για εκείνους. Το χέρι του Θεού, ξανά και ξανά.

σκάσω. Μια καθάρια χειραψία από ένα φίλο καλό. Και επιτέλους ό,τι έχω θα είναι εκεί για να μείνει. Να χαζεύουμε μαζί στο αυγουστιάτικο δίλη. Και χρυπάρι από την Αίγυπτο, μαύρο από τη Σμύρνη. Και ένα αλήθινο χαμόγελο από γυναικεία χείλη.

Άφησα τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Βήματα γυμνά μέσα στον πάγο. Μου πήρε χρόνο τον κόσμο να καταλάβω. Από εκείνα τα βουνά, από εμένα τότε εκεί πάνω. Δεν είμαι μόνο εγώ, στον δρόμο που ακροβατώ. Καλησπέρα. Όσοι μ' ακολουθάν δεν είναι τυφλοί. Παρ' όλα αυτά κλείνουν τα μάτια, ακολουθάνε τη φωνή. Πιστεύουνε σε αυτό, σε μια ιδέα δυνατή από τη γη. Μέχρι να μας πάρουν οι ουρανοί. Πουτάνες νύχτες που δεν φτάνει η αυγή. Τα ήπια με χαθήκαμε, μα πάλι όλοι μαζί. Μεγαλώνουμε και δίνουμε νόημα στη ζωή. Hip hop σημαία ιδέα.

Απόψε πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς

0: Σε πες μου και θα γίνω.
1: Γιατί φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
0: Κι ας έχω
1: τα πιο ωραία εγώ να χάσω.
0: Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
2: Έχω τόσα πολλά κι ωραία

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: 11 Σεπτέμβρη, 6 το πρωί, εξεταστική, ο συνήθως σερή. Χρωστάω ακόμα πολλά στην κολοσχολή και λέω να πάω να δώσω μήπως κάτσει τυχερή. Μένω στην Ξάνθη, άρα η Κομωτινή δεν είναι και μεγάλη διαδρομή. Στις 7 το πρώτο λεωφορείο αναχωρεί. Θα ακούσω στο δρόμο δυο μαλακίες, στις 8 θα είμαι εκεί. Τελευταία είμαι ok, όχι άδικα. Ο κόσμος λέει ότι σ' άρρωσα. Το tour μου έγινε sold out, το δίσκο μου τον αγάπησαν. Κι αν μη τι άλλο έβγαλα πολλά χιλιάρικα. Επιτέλους πάω σε νέα πόλη, με νέο σπίτι, νέο πορτοφόλι. Κι αφού ρωτάνε για νέα κομμάτια όλοι, η μπογιά κρατάει και το όνειρο δεν τελειώνει. Πίσω στο θέμα μας, 6 και 11. Έβαλα στην τσάντα δυο μολύβια που είχα εύκαιρα. Άνοιξα μια κούτα από κάτι παπούτσια και έβγαλα δυο τσαλακωμένα πενιντάρικα και έφυγα. Έφτασα στο κτέλ νωρίς, ακόμα δεν ξημέρωσε θαρρής. Καθόλου δεν με χάλασε, θα πιω τον καφέ που δεν ήπια σπίτι. Χωρίς άλλη φασαρία, χωρίς να ενοχλεί κανείς. Η ατμόσφαιρα χρωμή, πίσω από τον μπάγκο με τις μηχανές καφέ είναι καθιστή μια 50χρονη. Σηκώνεται μόλις με δει το μάτι της. Κι εγώ χαμογελώ γιατί θα είμαι ο πρώτος πελάτης της. Έναν έσα χτύπη το γλυκό παρακαλώ. Και στικτοδός γυρίζω το βλέμμα χωρίς να θέλω. Και βλέπω ένα κολόγερο στα δυο μέτρα από εδώ. Με ένα σκατοπουκάμισο και ένα παλιό καπέλο. Ομολογώ πως

Ένα εικοσάρικο και κέρματα και τάλιρα. Μάζεψα τα ρέστα όσο μαλάκας μαγναντεύει. Τα έκανα μια μπάλα, τα τσαλάκωσα και τα βάλα όσο πιο βαθιά μπορούσα μες στη δεξιά μου τσέπη. Πιάνω τον καφέ μου και ο παππούς με ξανακοίταξε. Το σώμα μου γύρισε, την πόρτα να ζήτησε. Έκατσα στο πρώτο τραπεζάκι, έκαψα ένα τσιγάρο και σκεφτόμουν τον μπούστι που με σύγχυσε. Ο γαμημένος κοιτούσε τα λεφτά μου, τα πήρα με τον κόπο μου μαγιά μου. Δεν έκλεψα κανένα, που στεγώ δεν έκλεψα κανένα. Δεν είμαι πρεζάκια, συζητιάνω σαν και σένα. Είδες ένα δύνατο τυπάκο με γυαλάκια και νόμιζες απλά θα με φερμάνεις ρε μαλάκα. Αυτά σκεφτόμουν κι άλλα τέτοια με το νου μου όσο κοίταζα με τρόπο με την άκρη του ματιού μου. Η σκέψη μου διακόπηκε από τρόμο. Προς το μέρος μου έρχεται αλίμονο και μόνο. Μόνο και να θέλεις ρε μαλάκα να με κλέψεις. Θα σε κάνω να μην μπορείς να προφέρεις λέξεις. Κι αντεγάμι σου.

φορά που γράφω κάτι ο κόσμος μιλάει και ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω. Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι για να ξαναγεί η ησυχία και να ξαναγράψω. Είμαι στην πιο λάθος στιγμή, στο πιο σωστό σημείο, αλλά μα ξέρεις που πηγαίνεις, δεν μετρά ο χρόνος. Πόνεσα, έχασα.

τα βράδια του γράφει με λύπη και τα δάκρυα λύμνη, όμως το πρωί είναι αλήγιστη. Δεν έχω ξαναδεί άλλη ψυχή με τέτοια δύναμη. Κάθε φορά που γράφω κάτι ο κόσμος μιλάει και ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω. Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι για να ξανάγει η ησυχία και να ξαναγράψω. Είμαι στην πιο λάθος στιγμή, στο πιο σωστό σημείο, αλλά μα ξέρεις που πηγαίνεις, δεν μετράω ο χρόνος. Πόνεσα, έχασα, νίκησα, έμαθα. Τίποτα από αυτά δεν τα έχω κάνει μόνος.

0: Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Baby, I apologize.
2: Εγώ λόγω μου είμαι στο υπόσχομαι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Οκ, οκ.

Συνεφιασμένες Κυριακές βρεγμένα τζάμια. Έτσι είναι η μουσική εδώ στα μέρη μου. Δεν έχω πιτμπουλ να δαγκώνει λεμνούς. Έχω χίλια περιστέρια κι όλα τρώνε από το χέρι μου. Φυσικά τα έχω αμολυμένα. Σε ταράτσι, σε μπαλκόνια, σε φανάρια στημένα. Κι αν είναι τα πόδια τους νεκρά και τα φτερά τους κομμένα.

Κι αν δεν κατάφερα να φτιάξω όσα χάλασα, άλλη μια μέρα γεννιέται μέσα από τη θάλασσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα, δικάβαλο με τη σκούπα γιατί η γυναίκα μου είναι μάγισσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα, δικάβαλο με τη σκούπα. Άμπρα κατάμπρα μωρό μου, εξαφάνισε όλους τους βαρετούς. Κάνε τα μαγικά σου και απόψε, προστάτεψε τους άλλους.

Πια δεν με νοιάζει, πια δεν με νοιάζει. Βγαίνω τα λες το χαλάζει. Yeah.

μάλλον να είμαι καλά. Γύρω ζητάνε να σε εκδίσουνε, μα τι φοράς δεν σου πάει πολύ. Ραντεβού στο ίδιο σημείο το βράδυ για να μιλήσουμε και να το σβήσουμε στην Ανατολή. Θα του

0: Και τότε ο μικρός Γιουσέφ Σανκάρ ντε Μιρόν αναρωτήθηκε:
1: Μα τι κάνω εδώ,
0: και ποιο είναι το νόημα,
1: αφού δεν έχω την επιλογή ούτε να μην κάνω τίποτα, ούτε να κάνω αυτό που θέλω.
0: Και έτσι σκυφτός και σκυθροπός συνέχισε το δρόμο του.

0: Κάπως έτσι λοιπόν ο μικρός μας ήρωας το αποφάσισε. Θα άφηνε για πάντα αυτόν τον κόσμο. Χαιρέτησε τα φιλαράκια του, ξεφορτώθηκε την drums του και πήγε και βρήκε μια δουλειά γραφείου.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

0: Τέμι.
1: Τι λέει, Βρουμή.
2: Τι να πει, αδερφά, το τα ίδια.
1: Και σε βλέπω καλά, ρε, τι έχεις.
2: Τι να έχω, ρε, φίλε, έχω ξαναερώσει να πούμε με τη δουλειά.
1: Είμαστε εδώ.
2: Κάθε μέρα με έχουν τρελάνει εκεί μέσα. Έχει φάει νύχτα.
0: Κοιτώ τους φίλους μου απόψε. Φαίνονται όλοι πιεσμένοι.

Μπορεί η αγάπη να σβήσει τον πόλεμο. Μπορεί το αύριο να φαίνεται όμορφο. Μπορεί το μυαλό μου να κάτσει φρόνιμο. Δεν ξέρω, δεν με βρίσκεις τόσο ετοιμόλογο. Παιδί χωρίς φιλή και λίγο με ενοχλεί το πώς χορεύει λογική σε ένα στενό σκηνή. Κι όλο φοβάμαι κάποιον άστεγο χωρίς φωνή. Αλλά κουστούμι φορά αυτός που με δολοφονεί.

Μερολόγιο μηχανών, ημέρα 324. Στη δίπλα πτέρυγα τα βράδια ακούγονται γέλια. Κοροϊδεύουν μου το μαθηματικό, όπως τον λένε. Είναι ένας που γράφει συνεχώς αριθμούς στον τοίχο. Σαν μια τεράστια εξίσωση. Που για να λυθεί θέλει μέρες, μήνες, χρόνια. Τον κοροϊδεύουν και του λένε πως η πρόξη του είναι λάθος. Και αυτό συνεχίζει. Και τον χλεβάζουν. Και αυτό συνεχίζει. Όμως εχθές το βράδυ τα γέλια σταμάτησαν. Ο μαθηματικός γράφει στο αποτέλεσμα τον αριθμό 0 και τον υπογραμμίζει. Γυρίζει λοιπόν και τους λέει: είχατε δίκιο. Οι πράξεις μου ήταν λάθος. Αλλά η αριθμή που χρησιμοποιούσα καθώς και το αποτέλεσμα ήταν σωστό. Γιατί στο 0 δεν σε φέρουν ποτέ οι αριθμοί σου. Αλλά υπάρχει.

0: πήρα.
1: Έλα, έλα λίγο. Όλο ζητά να ξεφύγω. Μια βόλτα μαζί μου να έρθει. Από τα μάτια μου θέλω να δει. Πόσε επιλογέ είχα. Σκύλο που θέλει την πίτα, όχι την ξύγα. Είχα τα λίγα, όμω το νου μου.

0: σφαίρα. Μα το σόι μου με έκανε πέρα. Μεγάλωσα νύχτα με την καθελέρα. Κι όλα τα μάτια και τα αρχικά στραμμένα επάνω μας έρχευε η αλφαβή. Δελταξί, γι' αυτό συχνά χάνομαι σαν φάντομας. Το αυτό πρέπει να βγει πριν να γίνει στραβή. Εμπόδια βάζουν στα πλάνα μας. Τα αδέρφια μου ξέρουν αν πρέπει. Το έχω ορκιστεί στη μάνα μας.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

0: Αν το καλό αργεί τότε αργό.
1: Τρούσκου, λίντε. Μια μικρή σαν το παιδάκι της Κίντε. Με πολύ κου, για το σπορ. Πνίγολο το κέι με το κάσκο. Τα αρχικά, TSL. Καλά δικτυωμένος χωρίς DSL. Δεν είμαι σαν εσένα, εσύ κρύβεσαι. Ξέρω τι είναι αληθινό, γιατί θίγεσαι. Φτάμενος, ανέτος, όπως ο Χέι.

Με κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθαν άμα τα γράφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να αμίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F-16 που διασχίζουν τον αέρα.

0: Ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 85. Το γρανάζι που έστησαν οι μηχανές στο κέντρο του κόσμου πηγαίνει ανάποδα. Οι δείχτες του κινούνται αριστερόστροφα και ο χρόνος μετράει προς τα πίσω. Φήμες λένε για ανθρώπους στην κοιλιά του που γυρίζουν τα γρανάζια του με τα χέρια. Σταμάτα να κυνηγά στα σύννεφα και πίδα, φώναξε η μηχανή στη γυναίκα. Και εκείνη βούτυξε από το 6. Η ώρα έδειχνε 0.
1: Μαθαίνεις και μερικά πράγματα με στη φυλακή. Μαθαίνεις να είσαι μόνος σου, είσαι με τον εαυτό σου και σκέφτεσαι.

Όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, αποκλείεται να ξέρει τι πάει να πει να είσαι τίμιος και ειλικρινής και ταυτόχρονα παράνομος. Όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, καλά θα κάνει να το βουλώνει. Όταν η κουβέντα φτάνει σε θέματα όπως η μοναξιά και η ανασφάλεια. Και όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, πώς να εκτιμήσει τη ζεστασιά από τα μάτια σου και την ομορφιά σου, κούκλα μου.

Σε πολύ αληθινός μου είπε για ηθοποιός. Οι τίτλοι πέφτουν, μα το όνομά σου πουθενά. Τα απόφθεγμα της ταινίας σε λυπάμαι ειλικρινά. Γιατί σε μόνη έφυγε και ο τελευταίος θεατής σου. Γιατί το μίσος μου έχει πεθάνει μαζί σου.

Τώρα χέρι-χέρι οργώνουμε όλο το field. Τώρα όλη η ομάδα φοράει immunity shield. Μου λέει και το punch διπλά από τα μπάσα. Του λέω ξέρεις δεν κάνουν τον παπαταράσα. Κάνε μου τη χάρη σε πιάσα.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Check. Blood.

0: κρίση.
1: Φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Η ανθρωπότητα δέχτηκε τεράστιο πνίγμα. Είπα πως ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο που έχει χαθεί κάθε αξία είναι να βάλουμε ένα τσιπάκι στο χέρι μας, για να μπορούμε να τρώμε, να μπορούμε να αναπνέουμε, για να είμαστε κι εμείς μέλη της νέας τάξης πραγμάτων.
2: Το είδα στα μάτια μου μπροστά να συμβαίνει. Η ανθρωπινή αξιοπρέπεια και ο νους να πεθαίνει. Ήταν η εύκολη λύση, επιβίωση πριν τη δύση. Δεξιτό κι εσύ, ο πόνος να σταματήσει να σβήσει. Αν θέλεις μια καινούργια αρχή, ένα νέο κόσμο κάτω. Και μπαίναν στη σειρά ο ένας μετά τον άλλον. Όταν έφτασε η δική μου, με φωνάξα. Έμεινα φωνο στο μόνο που σκέφτηκα ήταν ελεύθερο.

0: yeah.
1: Ανοίγοντας τα μάτια μου όλα ήταν σκοτεινά. Όλα κρύα, νιώθω την υγρασία να με τρυπά. Στο βάθος μια θολή λάμψη το πρόσωπο χτυπά και με τραβάει όσο ποτέ κοντά της η ζεστασιά. Είναι φωτιά, βλέπω καλά. Κοιτάζω γύρω μου και μοιάζει με σπηλιά.

0: radio.com.
1: Ξέρω πλεξικό τη τάξη στη γωνία. Θα σου πω τώρα εγώ πάω μάλα. Ο Γερακής. Έλα. Ναι.

0: 1,80 ρώσικο.
1: Άσπαγα πουλά, σήμερα γάματο έχω να βγάλω και μένω γάματο.
2: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

τίποτα το καλά. Με την κακή μου την πλευρά και την υποφεριά. Η ειρήνη είναι ψέμα, γιατί ζητάει αίμα. Πότε δεν κάνεις λάθος, όταν έχεις πάθος. Κατάρα και ευχή, να έχεις αντοχή που στην απόλυτη τη δύναμη. Δίνει διαδοχή κι αυτή στη νίκη. Και σπάνια λυσίδες μου κι αυτός είναι.

0: πάντα εμαχεύτηκαν για σένα.
1: Άσε δεν περνάνε αυτά σε μένα.
0: Οκ, πίσω στο θέμα να καλμάρουμε. Είσαι δύσκολη και ωραία, το καταλάβαμε. Μα εδώ που φτάσαμε, άλλο χρόνο δεν θα χάσουμε. Όσο με γράφεις, γράφω ραπ και δες τώρα που φτάσαμε. Αλληλούια.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο βαναφείο. Μήπως και φύγει κι αυτή.

0: radio.com.
1: Ένα, τρίξ.
2: Κατάχα θέλω να μ' ακολουθείτε γιατί το έχω χάσει. Είχα ένα στέρημα κάπου στον πόλεμο, το έχω ξεχάσει.

0: Με τον εαυτό μου αγοράζω πόνο και πληρώνω νίκη. Φίδια πάνω από το κούτελό μου. Μια στην ήττα, δυο στην νίκη. Φθήνει στάμπα τη αποτυχία και την έχω πάνω μου, μα δεν μου ανήκει. Κι αυτό το γράψα σαν οικοσκίτσο. Γάμο τον πλατιχό κυλίκι.
1: Φέτος δεν θέλω να μ' ακολουθείτε γιατί το έχω χάσει.

την αρχή μέχρι εδώ. Για πάντα, για πάντα. Στο τέλος όλα θα φύγουν, μένει η ψυχή.

και λες, δεν σε θυμάμαι να σε δω πριν κάνα χρόνο. Βαρέθηκα να τρώω φρυγανιές. Έλα, είδα τη φτύνια, οι φίλοι μου αγρίμια. Τα μάτια μας μυρίζουν φτηνά αλκοόλ και ασχήμια. Να είναι καλά γύρω μου στο τέλος κάθε μήνα. Το κομπλεξικό σημαίνει πείνα. Αν σήμερα είχες κάτι δεδομένο θα ήταν καλό να τ' άλλαζες. Αν έχεις ιδέα ότι βλέπεις δεν κατάλαβες. Έχω ξεγυμνωθεί σε αυτό όσο κανείς, γι' αυτό και δεν με συγκινούν ούτε τα φώτα ούτε οι managers. Έχω τη σπίθα, βγάλαμε αρχίδια. Στην πόλη μου μας κοίταζα σαν να είμαστε σκουπίδια. Είστε πλουσιόπαιδα στο σύστημα παιχνίδια. Δεν φοβάμαι τίποτα, εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτοί οι MCs δεν ζουνε στην πραγματικότητα. Και εσείς τα κάνετε τις μαλακές τους πρότυπα. Κι είμαστε μόνοι μας τα αρχίδια μου, η ενότητα. Εμείς είμαστε εμείς, εμείς τα λέμε αλλιώτικα.

το χάσω μου αξίζει. Ό,τι έχω χάσει είναι υπεύθυνο για ό,τι έχω κερδίσει. Δεν προσπαθώ να κάνω μάθημα ανάθεμα. Δίνω στη γενιά μου το παράδειγμα ξεφτύλες. Άδεια θηλυκά γεμάτες βίλες. Όνειρα παιδιών να γίνουν τίλες.

το χάσιμο. Αν ακούγομαι φταίει το γράψιμο. Αν νομίζετε κάποιος πως είμαι θα κάνετε λάθος, δεν είμαι διάσημος. Ανατέλω μετά μένω στάσιμος. Ανακάλυψα λέξεις για καύσιμο. Άλλη μια μέρα στον ίδιο καθρέφτη, ακόμα μια μέρα πιο άσχημος. Δεν με

χάσιμο. Αν ακούγω με φταίει το γράψιμο. Αν νομίζετε κάποιος πως είμαι θα κάνετε λάθος, δεν είμαι διάσημος. Ανατέλω μετά μένω στάσιμος. Ανακάλυψα λέξεις για καύσιμο. Άλλη μια

Βάλα το beat και πιάσα το στυλό να τελειώσω το γράμμα. Εύχομαι όταν τα ακούσεις να σε πλημμύρεις χαρά και ζωντάνια. Νιώθω ερωτευμένος και με το συγκρότημα βγήκανε όλα τα πλάνα. Και πήγαμε τον Εβικέντο τον Αύγουστο, Παλέρμο και Κατάνια.

Είναι το επόμενο βασικά. Ποτέ θα βρει την πόλη μα, ειλικρινά. Εγώ αυτό που ζω το λέω υπαρξίμων. Οι το μεταφράζουν σαν πίσνα και δουλειά. Για δε πω γύρισε η ρόδα ξαφνικά. Είμαι αντίφαγα, μάω τα αφεντικά. Ποιο το ξέρει πω τα βγαίνει στον τοφ με χέρι και με βίτα πισελάι που δεν χάναμε μικρά.

Η μόκα είναι σαν το παγωτό, δεν έχει φύρα. Κουμάρι στη φαβέλα κάτω από τον ανεμιστήρα. Στον νόμο τη φανέλα, τη χρήση στο γεμιστήρα. Αρκεί μόνο μια σπίθα για να γίνει καπνό. Ακόμα δεν έφτασα πικ και παντού μια σακύρα. Τη άλλαζα τα φώτα από τον ανελκυστήρα. Έχω κακές συνήθειες από το διάολο τη πείρα. Γι' αυτό κράτα μου το χέρι.

Συνοδεύω με και η σκύλα μου είναι bitch don't play. Πάρε δώσε δώσε πάρει μέρα στο replay. Θα πεθάνουμε μια νύχτα με πεινό today. Το χαρακώσα κι ακόμα θα χεινά το όλε. Ήμουνα μικρός και θαύμαζα αυτούς με τα κουπέ. Τους γκάγκστερς μέσα στα δερμάτινα τα καμπριόλε. Ούτε με θαύμα δεν χαρίζονταν δεν είσαι straight. Ή θα σ' αφήσουνε με τραύμα ή κάποιος θα σε κλαίει. Ήξερα πως δεν θα πλουτίσω μόνο από την μπαμπάνα. Μα δεν

καρότεν. Μα δεν βγάζω ούτε παπούτσια τόσο citizen. Γάμισε τα νούμερα, τη λίστα από το top 10. Μετά από το Γολγοθά τα μούτρα του τότε. Κοτσοβάλ το ρεφρέν. Σου το αρκίζω, μαδερφούλη, δεν γυρνά στο μηδέν. Με φαΐ και καφέ. Σε μάθαν στα καστρά, εμείς απ' το βρωμό καναπέ. Ξυπνάω με ντουμάνι σαν γκάζια από Μπουγκάτι. Με ήλιο στο λιμάνι και σηκώνω κατάρτι. Με πιάνει από το χέρι όταν πετάμε σφίχτα. Το κορίτσι μου καλπάζει όλο το κέντρο σαν άτι. Μελβετικό σου για πρώτα να της και κάτι. Αν κάνω πως όρμαω δεν θα σ' αφήσω κομμάτι. Ασυμβίβαστη γενιά, δεν μας πείθουν πολλά. Είδαμε ακόμα και το Σούπερμαν να πέφτει σαν κάτι. Και που κοιτάς αγγελούδια. Αυτός είναι ο παράδεισος, μωρό μου, αλληλούια.

όταν δεν είσαι straight. Θα σ' αφήσουνε με τραύμα ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί.

στο βράδυ την ακούω ξανά σωπαίνει. Ένας παράξενος ρυθμός σε χτύπη μπερδεμένη. Ξυπνάει κι που άνεμος με παίρνει. Πιο κοντά στο φως διωχνεί το βάρος με μια χειραψία δεμένη. Έλα σε ξανά φοβήσω. Βλέπω το παρόν, το παρελθόν. Μια στάμπα που κι αυτή θα σβήσω. Δεν θέλω τίποτα, απ' την αρχή θα τα αρχίσω. Απόψε βαλά προορισμό για να το ξεκινήσω. Εσύ βαθώ τη βάφη γκρίζω. Πώς στηρίζω, τι πουλιές κρατά. Πολεμά ακόμα κι αν τη λήξη του σφυρίξω. Δεν παρετούμε, ελπίζω. Τι κάνουνε για μένα, στέγει πάνω από το κεφάλι μας. Τα λες, τα ζουν ακόμα. Ψάχνω τρόπους να επικλείσω. Μα πορεία γεμίζω. Πιστεύω πως μια νότερη δύναμη μ' αγαπά. Για κάποιες μέρες δεν τη βρίσκω. Αλλάζουν μου το πείσμα, εσύ να μην αλλάξει άμα στο ζητήσω. Σ' αγάπησα για αυτό που είσαι εγωισμός είναι θα το πατήσω. Να ρίχνω μούτρα, δεν το συνηθίζω.

μέσα από όλα υπάρχει ο χρόνος. Βιάζομαι όπως βιάζεται να φτιάξει τον παλιό καινούριο χρόνο. Υπάρχω κι αν υπάρχει, υπάρχει για να είσαι μόνος. Συνέστημα βαθύ γαλάζιο, πνίγω με λασιτόμο. Υψώνεται παλίρια κύμα, πνίγεται όποιος σώνεται. Εγκρός θα ζει μέσα το βάρος, παπλά δεν σηκώνεται. Δεν ξέρω τι θέλεις, μα ξέρω φεύγεις. Λάθος εποχή κυνηγιού, δε με σκοτώνω και εσύ να βλέπεις.

κλάψω σιγά, να μην ζήσω σιγά από τη μισέρια, να μην σ' απαλλάξω. Απλά ξεχνάω. Θέλω να είσαι δίπλα μου, ακούγομαι παιδί, μα προσπαθώ να με, μου δείχνεις που να πάω, ναι. Απλά κοιτάω, είμαι άλλος ένας παρατηρητής της

τελευταίο γράμμα. Από χάρτη να όνειρα σκίζω εύκολα. Το τελευταίο γράμμα, από το τελευταίο γράμμα. Με κάνεις χάρτη να όνειρα σκίζω εύκολα. Το τελευταίο γράμμα, από το τελευταίο γράμμα. Κάνω χάρτη να όνειρα σκίζω εύκολα. Το τελευταίο γράμμα, από το τελευταίο γράμμα. Με κάνεις χάρτη να όνειρα.

ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Πολλά για αυτό είμαι μόνος, πολλής για να είμαι λίγος. Τώρα όταν βλέπεις χαμόγελο τα δόντια να φοβάσαι. Πολλής για να είμαι λίγος, πολλά για να φοβάσαι. Ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Πολλά για αυτό είμαι μόνος, πολλής για να είμαι λίγος. Τώρα όταν βλέπεις χαμόγελο τα δόντια να φοβάσαι. Ο ύπνος είναι πιο βαθύς όταν κάνεις ό,τι κοιμάς. Μη τη βλέπεις καρχαρία, είσαι Κυπρίνος. Του γλυκού νερού παιδί που αράζει στους βάλτους με τους γυρίνους. Κι βάτραχοι και δε σπάνε τα μάγια. Όσα φιλιά κι αν πάρουν όσα να ανταλλάξουν σάλια. Είναι έξυπνος αυτός που έξυπνος ξέρει ότι άλλος είναι. Και τον αφήνει να νομίζει ο έξυπνος πως είναι. Τώρα αν θες να φύγεις, αν θες να κάτσεις κάτσε. Όσο θα σε ξεχνάνε πιο πολύ θα με

πολλής για να είμαι λίγος. Πολλά για να φοβάσαι. Οι πριγκίπισσες που γνώρισα δεν ξέραν από κάστρα. Μα πάντα ήμουν υπότης χωρίς πάνω πλοία και κάσκα. Δεν δίνω μία αν δίνεις δύο και τρία πισώ ζητάς. Αν κάνεις κάτι από την καρδιά σου δεν το κοπανάς. Ζω 36 χρόνια κοιμάμαι τα 23. Δουλεύω κάπου 10 εκπαιδεύτηκα 13. Τώρα τα ελεύθερα χρόνια που ζω μένουν κοντά στα 6. Πίθηκος με γνώση για να

κουκουλάκια να φοβάσαι. Ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Ευτυχώς βυθίστηκα σκέψεις, βγήκαν έξω λέξεις.

φοβάσαι, πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς τι θα πω γίνω. Μου φτάνει που δεν γουστάρω να συχάσω.

0: σε πες μου και θα γίνω.
1: Και αν δεν φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
0: Κι ας έχω
1: τα πιο ωραία εγώ να χάσω,
0: τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
2: Έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.

0: Rafi. Raf. Ya. Ναι. Είμαστε αλλιώς.
1: Λάρι Χοκ.
0: Ναι.

Γίναν εχθροί και εχθροί γίναν φιλοί. Μάζεψε τους βλάκες σου μπρο γίνε θερέζιλοι. Για την υδρόμη σκληρή για ποιον θέλει να μείνει. Μέτρα από 10 ράματα βλάκα στο κάθε φρύδι. Θα σε μαζί μας ή θα σε απ' την άλλη.

0: Τα ποπάνε μου θάρουν πως τα ανεβούνε. Ποτήρια έχουν στους τοίχους, θέλουνε να κρυφακούνε. Μαζεύονται κουμπάρες, θέλουνε να μας τη βγούνε. Είμαστε ψήλος μες στα άχυρα, όλοι οι ράπερς μας με.
1: Μα μου είπαν.
2: Έχω σαφίδι στο πλάι μου, ποιον έχει δίπλα, πες μου γάμα.
3: Ξεφτιλίζονται για λίγα views.

Yeah, yeah. Λέει, λες και μια μέρα δεν πέρασε. Έφτασε η ώρα να βγάλω το δίσκο μου, λες και μια μέρα δεν πέρασε. Αυτό που θα φτάσει θα πιάσω απόψε, εγώ το σκεφτόμουν πέρσι. Έχω μια μοναδική ευκαιρία που δεν θα αφήσω να πέσει. Δεν θα τα αφήσω για αύριο. Ανοίγω ένα νέο τετράδιο. Γράφω βιαστικά μια σημείωση. Πίνα για επιβίωση, πίνα για ζωή, πίνα για καταξίωση. Πίνα στα μάτια των φίλων μου, πίνα μη φύγει η ζωή μου. Πήρα την πίνα αυτή και την έκανα τη μυστική συνταγή μου. Πικρή αλήθεια, το 22 ήμουν τέρμα χαμένος. Μου είχε φύγει η πείνα, σκεφτόμουν και να το σταμάταγα ενδεχομένως. Αναρωτιόμουν το επόμενο βήμα τι πρέπει να είναι. Στη μία μεριά το τι πρέπει να κάνω, στην άλλη ποιος θέλω να είμαι. Νέα ιδέα, φθηνά τρίξ, αυτή η σκέψη μου φτιάξε τη μέρα. Θέλω να γράφω δίχως να αναλύω, σαν το Win στο mixtape πέρα. Θέλω να βρω ένα τροχόσπιτο, το λευκό φανελάκι μου πάει. Είπα στον πρόγραφο 3 CD, θα τα πετώ κάθε Μάη. Είμαι ανοιχτό σε προκλήσεις, είμαι ανοιχτό σε υποδείξεις. Αυτό το project είναι έκπληξη, δεν αρέσει στους όλους οι εκπλήξεις. Αμφιβολία, απογοήτευση, δεύτερες σκέψεις και τύψεις. Μπορεί να τα κάνω και όλα λάθος σαν τις φωνητικές μου ασκήσεις. Ύστερα γήπεδα, Νικόλα, είναι ξανά ταπεινός. Κάθε συναυλία θέλει ψυχή, κάθε live τελικός. Είτε παίζω στα Τρίκαλα, είτε στην Κρήτη, στην Πάτρα και τη Λεμεσό. 90 λεπτά θα κρατήσει το live, δεν χάνομαι ούτε μισό. Είμαι στο καμαρίνι με φίλους χαμός, ακούγονται πόρτες μα δεν παίζει ντός. Χτυπάει η καρδιά σαν την πρώτη φορά, στα ακουστικά J. Cole, Love Yours. Θα τελειώσει όπως έχει αρχίσει, θα αρχίσει όπως έχει τελειώσει, μωρό μου. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω χάσει, μα δεν μένει κανείς στο γήπεδό μου.

0: Tricks, tricks.
1: Για να πέσω εμνά.
0: Τρία, τρία.
1: Είμαι στην κορυφή.
0: Tricks, tricks.
1: Και δεν πάω πουθενά.
0: Τρία, τρία.
1: Δεν μου δίνανε ελπίδα.
0: Tricks, tricks.
1: Απ' την πρώτη σελίδα.
0: Τρία, τρία.
1: Ήμουν ένα outsider.
0: Αυτή κι αν είναι.
1: Απ' τη θερμοκοιτίδα.

0: αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν σταμάταμε με τίποτα. Το έχουμε πάρει στον νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο. Με τις πιτζάμες στον δρόμο.
0: Φέτος σηκώνω το κύπελο. Για την ομάδα και μόνο.

αλφαβήτου. Αυτά που πονάνε είναι τα αγαπημένα μου. Έχω μια ντουλάπα σαν άμμο Βοσκόπουλος με τα χρυσά μου και τα πλατινένια μου. Βλέπω τα σχόλια όσων με κράζουν. Τρώω δεδομένα, χαλάω τη μέρα μου. Απλά αν το δω λίγο πιο σφαιρικά, αυτοί πληρώνουν τα δεδομένα.

0: αλλά ποιος το θέλει σαν εμένα.
1: Αν είσαι newcomer και νιώθεις ξένο, κοιτάς το προφίλ μου στο Spotify. Λες θα περάσω αυτό το γέρο. Ξέρω καρύκλα που κάθισες τώρα σου φαίνεται φρέσια και κρύα. Γιατί έχω υπάρξει σε αυτή τη θέση, αλλά ήταν πριν από μια δεκαετία. Πάει, πάει.
0: Δεν σταματάμε με τίποτα, το έχουμε πάρει στον νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα, συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο, με τις πιτζάμες στον δρόμο.
1: Φέτος σηκώνω το κύπελο, για την ομάδα και μόνο.

Όλη μου η ζωή είναι μέσα βάσανα και φόβους. Τύψεις, απολύψεις, καταθλίψεις, κράπες, απουσιολόγους. Τώρα θες να βγάλεις φώτο, εντάξει, γιατί όχι. Απλά όχι τώρα, γιατί τώρα είμαι μέσα στο μόσπιτ. Κάθε μέρα κάτι λέω, κάτι νέο κάνω. Μα στο κάτω-κάτω πάντα είχα το ίδιο πλάνο. Είναι να φύγω από το σπίτι, να σηκώσω το πρωτάθλημα και να ξαναγυρίσω στην Ξάνθη σαν το Λουτσιάνο. Έλα μάγκα, έλα μάγκα. Θες να γράψω ένα λαβράκι, να το κάνεις άρθρο, να σε κάνω μάγκα. Δήλωση για την κουλτούρα, θες να μάγκα. Με το light είμαι. Με ποιον άμε, με το

0: χρόνια. Κράτησα ό,τι μου δώσε η μοναξιά. Όσο κάτι φεύγει πίσω από τα βουνά. Μα τα μπάνκα.
1: Yeah, yeah. Μικρό μολύβι είναι η μέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες ρώτα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες μου τρών τον

τη ζωή. Ούτε προλαβαίνω να σκεφτώ. Κάτω από τις στάλες της βροχής ήθελα απλά να κοιμηθώ.

μου δώσε αδρεναλίνη. Και τρύπωσε στο πνεύμα να μου πια και δεν μ' αφήνει. Ακούω το θα τα καταφέρω, βλέπω τη σελήνη. Στο ίδιο μπαλκόνι που έγραψα το ότι και να γίνει. Φέτος μαλώσαμε λιγότερο από πέρσι. Αφήσαμε και οι δύο τον εγωισμό να πέσει. Πάλι θα λείπω και πάλι με θέλεις δίπλα. Μακάρι να γινόταν ένα μέκοβα στη μέση. Είμαι γνώμων που το σπίτι δεν μοιάζει με Airbnb. Έχει πεταμένα ρούχα, μπερδεμένη αισθητική. Φαγητά στον εροχήτη, τρίχες από το γατί. Όλα αυτά σημαίνουν πως είμαστε ζωντανοί. Είμαι γνώμων για τις μπύρες και τις λερωμένες σκούπες. Τις φωνές που βάζεις όταν καίγω μες στις λούπες. Πες τα παιδιά να έρθουν απόψε στο μπαλκόνι.

0: Προσοχή!
1: Α, ναι, ναι, ναι. Α. Όταν ξαναχωρίσω θα βγάλω CD. Όσο και να μιλήσω νικά η σιωπή. Φοβάμαι πολύ, νομίζω πως έχω δεθεί. Νομίζω τα φύγει η καριόλα θα πάρει το χαμογελό μου μαζί. Όταν ξαναχωρίσω θα βγάλω CD. Όταν πεθάνω τη γράφω θα έχει ξεχαστεί. Όταν πεθάνω μοιράστε στη χώρα κρασί. Μην πείτε από ποιον, πείτε πως ήμουν ιδέα.

και σίγουρα δεν με ξέρανε. Χρόνια μετά είναι τόσο αστείο πως παρατηρεί τον κόσμο το παιδικό μου κρανίο. Το σχολικό μου δρανείο δεν με κατάλαβε, φίλε. Γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω ποιος.

μάτιο σου δεν με ξεχάσες. Για σένα φύλαξα τα πιο μεγάλα μάτια μου. Να βλέπεις κάθε σπιθαμί του πόσο πολύ μου έλειψες. Παραπονέθηκε η δασκάλα στη μάνα μου. Λέει δεν ξέρει καν να κρατά το μολύβι. Τι θα κάνετε. Περήφανος 15 χρόνια μετά η μαμά κατάλαβε πως τώρα το μολύβι μου δεν πιάνεται. Είμαι παιδί του καινού. Το παιχνίδι μου με τα χαρτιά που γίνανε κάστρα μου δώσε οχυρά με γράμματα και στίχους γεμάτα. Μεγαλωμένος και ζεστός μέσα σε κρύα.

με κρίνεται. Ανεβαίνω σε αυτή τη σκηνή και ανοίγομαι. Οι μαθητές μετά από μένα στο σχολείο μου βρήκανε το θρανίο μου και γράψαν πάνω φθήρωμαι. Κι όσα φοβήθηκες χθες, απόψε πέθαναν αστείασα τις πρώτες μου ελπίδες. Μα ακόμα το χαρτί μου χτίζει ασπίδες. Γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω ποιος είμαι.

την πεποίθηση ότι έλεγα

Thank you.